0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρι.
1: Κέτι, τα έρθα δέρτι. Λέξ.